Ο Βίτας Σουρινάμ. Για μέσα, εσένα που είσαι Σουρινάμ, σε Σουρινάμ. Τι να λέει είναι Ιρλανδέ, ο Βίτας. Να πω που είσαι Σουρινάμ. Αμάσα με τώρα. Έχει άλλα Σουρινάμ, πέτα τα σοβρά.